Δεν έχω διάθεση καμιά. Μόνο να δω εσένα, εσένα που σε είδα σε μέρη μακριά. Κι αν δεν υπάρχεις πια,

δεν έχω έμπνευση καμία. Αφού δεν έχω εσένα, εσένα που σε είδα στο δρόμο ξανά. Κι αν δεν υπήρξες καν, υπάρχει η μορφή σου που σαν και σένα τώρα δεν έχει καμιά.

0: Άνοιξη 100,7.
1: Ήταν λέει σαν να μάκραινε ο δρόμος. Περπατούσες κι είχε πέσει η βραδιά, και στο πλάι σου εγώ με το βήμα μου αργό σε κρατούσα αγκαλιά.

0: Άνοιξη 100,7.
1: Κι φέρνε το λαγούτο του και σιγά να επορπάτη.

0: Άνοιξη 100,7.
1: Άνοιξη.
2: Αν έχεις δόντι του φωνιά και γούστα ματωμένα. Αν μαύρισες τον ουρανό και θες να φας και μένα. Μέσα στην καταιγίδα.

0: Όπου κι αν είσαι, νιώσε άνοιξη. Νιώσε μουσική. Anixfm.gr.
1: Ένα εκοφαντικό χειροκρότημα τώρα για την Αδριάννα Μπάμπαλη.

0: Άνοιξη 100,7.
1: Ξημερώνει και εγώ στους δρόμους τριγυρνώ.

Κάνει μια ψυχρά απόψε που με αρρωσταίνει. Κι έχω χαθεί στις πολιτείας τα στενά. Εσύ κοιμάσαι σε μια θάλασσα φρισμένη. Κι εγώ βουλιάζω κάθε νύχτα στη στεριά. Αυτή η άνοιξη καθόλου δε μ' αγγίζει. Μου λέγες πέρσι τέτοιο βράδυ σκεφτική. Ύστερα άρχισε η ματιά σου να ραγίζει. Και σαν τρελός σε κυνηγούσα στη βροχή. Στη λεωφόρο σε ζητώ και στη Βικτόρια.

χέρια το ποτήρι, τα μάτια μου κλειστά. Τα δάχτυλα χτυπάνε τον μπάγκο ρυθμικά. Μου είπαν πως θα έρθεις απόψε να με βρεις. Περίπου στις 10 και η ώρα πάει 3. Παίζει ένα τραγούδι του Κρίστεμπερκ παλιό. Σου άρεσε, θυμάμαι, να στο τραγουδό. Δίπλα περιμένει το άδειο σου σκαφό. Θα στο ψιθυρίσω.

γύρω μου σαν ίσκι, πρόσωπα χλωμά. Στην άκρη ένα ζευγάρι μιλάει χαμηλά. Έρχεται μια ξένη, θέλει λέει φωτιά. Στα μάτια με κοιτάζει σχεδόν ερωτικά. Κάποιος με χτυπάει στην πλάτη φιλικά. Ώρα να πηγαίνεις, κλείνουμε είναι αργά. Βγαίνω έξω στον δρόμο, τα βλέπω όλα δίπλα. Έχει ξημερώσει

0: Όπου κι αν είσαι, νιώσε άνοιξη, νιώσε μουσική. 10.07.gr.
1: Πρώτη φορά ήταν σαν να είχε αρπάξει φωτιά.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

0: Στα πρατήρια Τσουράκη Σόιλ, οι κυρίες έχουν την τιμητική τους. Κάθε Τρίτη, Ladies Day. Πλήσιμο μέσα έξω σε τιμή έκπληξη. Και όχι μόνο, στα 5 πλησίματα, το έκτο δώρο. Για να λάμπει πάντα το αυτοκίνητό σας, όπως κι εσείς. Τσουράκη Σόιλ, Ζάκυνθος, Κυλλήνη, Πάτρα, στην Καλλιθέα με πλυντήριο για φορτηγά. Τηλέφωνο για ραντεβού πλυντηρίου 2610 31 69 69.
1: Πρώτο βήμα, η σωστή επιλογή. Δεύτερο βήμα, η σωστή τιμή. Τρίτο βήμα, Γράψας PC. Όλα όσα ψάχνεις σε εκθεσιακά, μεταχειρισμένα και καινούρια λάπτοπς, υπολογιστές για απλή και επαγγελματική χρήση στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γράψας PC, Βύρονος 70, Πάτρα. Επίσημη σελίδα www.grapsaspc.gr.

μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη πως δεν έχουμε δει στη ζωή μας τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνη, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα στιγμή.

παγιμένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία στη γωνία. Το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονά.

γλιτώσει, για τραχή να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιό τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

0: Η ασφάλεια είναι θέμα σωστής επιτήρησης και παρακολούθησης. Είναι θέμα Inter-Electronics Γεωργόπουλος. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης για επιτήρηση χώρων και παρακολούθηση μέσω ίντερνετ από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν βρίσκεστε. Συστήματα ασφαλείας και συναγερμοί για ιδιώτες και επαγγελματίες. Υπεύθυνες λύσεις για κάθε απέτηση. Inter-Electronics Γεωργόπουλος. Κανακάρι 6971 και Αράτου, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-223-883.
1: Θέλω ίντερνετ VDSL, αλλά στην περιοχή μου δεν υπάρχει. Πολλά ζητάω. Πάτρας Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
2: 100 χρόνια μαζί και αυτό το καλοκαίρι πιο γευστικά από ποτέ.
3: Ξηρή καρπή Contranges. Η παράδοση συνεχίζεται με δροσερές επιλογές, superfoods, αποξηραμένα φρούτα και γλυκές απολαύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Στο σπίτι, στην παραλία ή στο γραφείο, η ποιότητα έρχεται πλέον και στην πόρτα σου.
3: Παράγγειλε εύκολα μέσω Volt και eFood και απόλαυσε την αγαπημένη σου γεύση, όπου κι αν είσαι.
2: Ξηρή καρπή Contranges.
3: Αγίου Ανδρέα 131, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222927.
2: Contranges. Γεύση που σε ακολουθεί παντού.
4: Άνοιξη 100,7.
2: Άνοιξη.

0: Τα σχέδιά μου για επόμενη σειρά. Προς το παρόν με ενδιαφέρουν μόνο τα Όσκαρ. Ποια Όσκαρ? Μα οι γεμιστές σοκολάτες και σοκολατογκοφρέτες Dream Cream της Όσκαρ. 4 διαφορετικές γεμιστές σοκολάτες σε απίθανες γεύσεις για να τις έχεις στο ντουλάπι. Ξέρεις, της κουζίνας. Εκεί που ψάχνεις κάθε φορά που θες σοκολάτα. Και 2 σοκολατογκοφρέτες Dream Cream. Όνειρο! Πλούσιε σε γεύση, σούπερ τραγανές και χορταστικές. Μέχρι τον επόμενο μου ρόλο, θα έχω σαρώσει όλα τα Όσκαρ που θα βρω στα σούπερ μάρκετ.
1: Η θηροτηλεόραση έχει έναν πρωταγωνιστή. Goldmar. Ευρωπαϊκή θηροτηλεόραση αξιώσεων για εικόνα υψηλής ποιότητας. Goldmar. 70 χρόνια στην κορυφή. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες για μέγιστη ασφάλεια. Goldmar.
2: Με την εγγύηση της Inter Electronics. Γεωργόπουλος, Κανακάρι 69 και Αράτου. Τηλέφωνο 2610-223-883.
3: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
4: Όπου κι αν είσαι, νιώσε άνοιξη, νιώσε μουσική. 1007.gr

0: είναι το Νερόπολης τελικά?
1: Cool, trendy, hot, super, απίστευτο, δεν υπάρχει.
2: Oh my god!
1: Τα σπάει, άπεκτο, φοβερό.
0: Όπως και να το πεις, πρέπει να το δεις.
1: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό.
0: Λίγα λεπτά απόστασης, πολλές ώρες διασκέδασης.
1: Και βρες την παρέα σου εκεί.
0: Νεροτσουλήθρες, τζακούζι, pool bar, τα έχει όλα.
1: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό. Μοναδικές στιγμές απόλαυσης.
0: Νερόπολης, πηγές, κόλλησες.
3: Για μπέργκερ?
4: Στο μπέργκεράδικο.
3: Για πάστα ή πίτσα?
4: Στην πιτσαρία.
3: Για κρέπα?
4: Στην κρεπερή.
3: Για γλυκό?
4: Στο ζαχαροπλαστείο.
3: Για μαγειρευτό?
4: Στο μαγειρίο.
3: Για το καλύτερο σουβλάκι και κοτοπουλάκι? Στο παλατάκι.
4: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο.
3: Γιατί ψητοπολείο σημαίνει το παλατάκι της γεύσης.
4: Εκεί που οι σούβλες γυρίζουν με κοκορέτσι, κότσι, κοντοσούβλι κοτόπουλο και χοιρινό, φρυγαδέλι, κοτόπουλο ψητό, πανσέτα, παϊδάκια, αρνί σούβλας, χοιρίδιο σούβλας.
3: Ψητά της ώρας, πίτες, σουβλάκια και δροσερές σαλάτες. Στο παλατάκι της γεύσης όλα κυριαρχούν σε γεύση, ποιότητα, νοστιμιά. Και εσύ τρως σαν βασιλιάς. Το παλατάκι της γεύσης.
4: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο με την καλύτερη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
3: Ελευθερίου Βενιζέλου και Κορίνθου. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-312-660.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
6: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Η feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Αντίδας, Πέπκο, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
7: Αλλά ούνο! Αλλά δούε! Αλλά τρε! Αλλά τρε! Αλλά τρε!
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Απεργέ!
8: Γιατί τα πλακάκια τους στη μένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Κούζα.
8: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
10: Άνοιξη 100,7.
9: Άνοιξη.

Όπου κι αν είσαι, νιώσε άνοιξη, νιώσε μουσική. 10.07.gr.

0: Μπορούμε να βγάλουμε μια selfie.
1: Να βγάλουμε, παλικάρι μου. Θες να κρατάω και το Όσκαρ.
0: Έχετε πάρει Όσκαρ.
1: Εννοείται πως έχω πάρει Όσκαρ. Πολλά κιόλας. Κουβερτούρα κλασική, σταγόνες και τρούφα για τη διακόσμηση. Και αγαπημένη μου, η κουβερτούρα με 70% κακάο. Οπότε θα κρατάω αυτή.
2: Βρες τις κουβερτούρες Όσκαρ που χρειάζεσαι στα σούπερ μάρκετ. Όσκαρ κάνει τη ζωή μας πιο γλυκιά από το 1932.
3: Σταματάς. Κοιτάς. Εσύ και 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως. 100 δρομολόγια καθημερινά με 5.000 επιβάτες. Αναμένουν, βλέπουν, παρατηρούν την επιχείρησή σου. Με digital LED wall οθόνες μέσα στο νέο υπερσύγχρονο σταθμό ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας. Πρόβαλε την επιχείρησή σου σε 6 digital LED wall οθόνες μεγάλων διαστάσεων με συνεχόμενη καθημερινή προβολή, στοχευμένο κοινό, μέγιστη οπτική απήχηση με άμεσο ξεκάθαρο μήνυμα. Buzz Screen Ads. Digital LED wall οθόνες. Ισχυρές, ορατές, αποτελεσματικές. Ενημερωθείτε για τα πακέτα προσφορών στο 6944-344464.
2: Η ανάγκη για ποιοτικά καύσιμα σε έφερε κοντά μας. Γιατί όταν περνάς από ένα πρατήριο τσουράκι Soil, ξέρεις ότι θα έχεις άμεση και άριστη εξυπηρέτηση, εγγυημένα καύσιμα στην καλύτερη τιμή. Τσουράκι Soil. Ζάκυνθος, Πάτρα και Aegean Τσουράκι Soil. Η απαραίτητη στάση σου στο δρόμο Ανδραβίδας Κυλλήνης από και προς το λιμάνι.
4: Τώρα και με νέο πρατήριο καυσίμων στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών και Ραγκαβή 1 δίπλα από τη Φρούτεπορική. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-316969.
5: Πρώτα το άρωμα που σπάει τη μύτη. Μεταπλησιάζω και μου τρέχουν τα σάλια. Και μετά μου την πέφτει με σουβλάκια, πανσετάκια, μπριζολάκια, ζουμερά μπιφτεκάκια. Πώς να αντισταθώ, άνθρωπος!
6: Ψητοπολείο ο Βασίλης. Σας ψήνει από το 1975. Εθιστικές γεύσεις στα κάρβουνα με τη μοναδική, ακαταμάχητη μυστική συνταγή ο Βασίλης. Γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ψητοπολείο ο Βασίλης.
7: Δευτέρα έως Κυριακή, πλατεία Ομονίας 2228 Πάτρα.
6: Delivery και take away από 1 το μεσημέρι έως 1 το βράδυ.
7: Τηλέφωνο παραγγελιών στο 2610-315-015.
6: Και online delivery στο ovasilis.gr.
8: Πρώτο βήμα, η σωστή επιλογή. Δεύτερο βήμα, η σωστή τιμή. Τρίτο βήμα, γράψας PC. Όλα όσα ψάχνεις σε εκθεσιακά, μεταχειρισμένα και καινούρια λάπτοπς, υπολογιστές για απλή και επαγγελματική χρήση στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γράψας PC. Βίρονος 70 Πάτρα. Επίσημη σελίδα www.grapsaspc.gr.
9: Άνοιξη 100,7.
10: Άνοιξη.

αυτοί που δώσαν όρκο αγάπης νέοι. Μ' αγάπες άλλες τώρα πια κοιμούνται πισίνα εξοχικό νοικοκυρέοι. Δεν ξέρουν, δεν μπορούν να μας θυμούν.

0: και εκείνους που τους είχαν αγαπήσει.
1: Σκιές αγγέλων με χρύσες φτερούγες σκεπάζουν.

Έτσι όπως έπεφτε στο πρόσωπό σου αλόκοτο, καθώς γελούσες και ψιθύριζες διαρκώς, ότι χωράει μια πυρκάγια σε ένα σπιρτό.

0: Θέλω ίντερνετ VDSL, αλλά στην περιοχή μου δεν υπάρχει. Πολλά ζητάω. Πάτρας Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
1: Η ασφάλεια είναι θέμα σωστής επιτήρησης και παρακολούθησης. Είναι θέμα Inter Electronics Γεωργόπουλος. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης για επιτήρηση χώρων και παρακολούθηση μέσω ίντερνετ από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν βρίσκεστε. Συστήματα ασφαλείας και συναγερμοί για ιδιώτες και επαγγελματίες. Υπεύθυνες λύσεις για κάθε απέτηση. Inter Electronics Γεωργόπουλος. Κανακάρι 6971 και Αράτου, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-223-883.
2: Όπου κι αν είσαι, νιώσε άνοιξη, νιώσε μουσική. 1007.gr.

0: εισιτήριά μου για επόμενη σειρά. Προς το παρόν με ενδιαφέρουν μόνο τα Όσκαρ. Ποια Όσκαρ, μα οι γεμιστές σοκολάτες και σοκολατογκοφρέτες Dream Cream της Όσκαρ. 4 διαφορετικές γεμιστές σοκολάτες σε απίθανες γεύσεις για να τις έχεις στο ντουλάπι. Ξέρεις, της κουζίνας. Εκεί που ψάχνεις κάθε φορά που θες σοκολάτα. Και 2 σοκολατογκοφρέτες Dream Cream. Όνειρο! Πλούσιες σε γεύση, σούπερ τραγανές και χορταστικές. Μέχρι τον επόμενο μου ρόλο θα έχω σαρώσει όλα τα Όσκαρ που θα βρω στα σούπερ μάρκετ.
1: Σταματάς, κοιτάς. Εσύ και 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως. 100 δρομολόγια καθημερινά με 5.000 επιβάτες. Αναμένουν, βλέπουν, παρατηρούν την επιχείρησή σου. Με digital LED wall οθόνες μέσα στο νέο υπερσύγχρονο σταθμό Κτέλινο Μου Αχαΐας. Πρόβαλε την επιχείρησή σου σε 6 digital LED wall οθόνες μεγάλων διαστάσεων με συνεχόμενη καθημερινή προβολή, στοχευμένο κοινό, μέγιστη οπτική απήχηση με άμεσο ξεκάθαρο μήνυμα. Buzz Screen Ads. Digital LED wall οθόνες. Ισχυρές, ορατές, αποτελεσματικές. Ενημερωθείτε για τα πακέτα προσφορών στο 6944-344464.
2: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
3: Αυτή την Παρασκευή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Αντάμωμα Αλυσαίων. Γιορτάζουμε 10 χρόνια και σας καλούμε σε μια βραδιά διασκέδασης με τον Γιάννη Παυλόπουλο.
4: Άντε το βλέπεις, κοινό το βουνό.
3: Η μεγάλη παραδοσιακή γιορτή του καλοκαιριού στο Δημοτικό Σχολείο Άνω Αλυσού στις 9.30 το βράδυ. 10 χρόνια Πολιτιστικός Σύλλογος Αλυσαίων Ο Πύρος. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Σας περιμένουμε όλους.
5: Πόσο smart θέλεις να είναι η θηροτηλεόρασή σου? Θηροτηλεοράσεις Golmar. Οθόνες με κλίση στο κινητό σας και με καταγραφή εικόνας ή βίντεο. Πλάς δωρεάν μελέτη και τεχνική υποστήριξη. Golmar. Όσο πιο smart, τόσο πιο safe. Γιατί με την ασφάλειά μας δεν παίζουμε.
6: Με την εγγύηση της Inter Electronics, Γεωργόπουλος, Κανακάρη 69 και Αράτου. Τηλέφωνο 2610 223 883.
7: Άνοιξη 100,7.
8: Άνοιξη.

0: Νερόπολης τελικά.
1: Cool, trendy, hot, super, απίστευτο, δεν υπάρχει.
2: Oh my god!
1: Τα σπάει, άπεκτο, φοβερό.
0: Όπως και να το πεις, πρέπει να το δεις.
1: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό.
0: Λίγα λεπτά απόστασης, πολλές ώρες διασκέδασης.
1: Και βρες την παρέα σου εκεί.
0: Νεροτσουλήθρες, τζακούζι, pool bar, τα έχει όλα.
1: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό. Μοναδικές στιγμές απόλαυσης.
0: Νερόπολης, πήγες, κόλλησες.
3: Ψάχνετε κάτι ξεχωριστό στη γεύση που να συνδυάζει φυσικό περιβάλλον με παραδοσιακές γεύσεις, ποικιλία μαγειρευτών και φρέσκο ψαρί? Ταβέρνα Πανόραμα. Με θέα στη θάλασσα, στο φυσικό ίσιο της τεράστιας αγριελιάς, θα απολαύσετε την κάθε επίσκεψη. Ταβέρνα Πανόραμα. Στην παραλία του Κάτω Αλισού, δίπλα στο κάμπινγκ. Καλό καλοκαίρι.
4: Ταξίδι στη Ζάκυνθο σημαίνει επίσκεψη στην ταβέρνα του Μιχάλη στο Καμπί. Θέα στο απέραντο γαλάζιο και γεύσεις που σε ταξιδεύουν. Το χαμόγελο να πλαταίνει και η διάθεση να ανεβαίνει.
5: Και η παρέα να συναντιέται ξανά και να απολαμβάνει αγαπημένες γεύσεις όπως κρεατικά στα κάρβουνα, φρέσκα θαλασσινά αλλά και παραδοσιακά πιάτα, κουνέλι στη φάδο, κοτόπουλο γεμιστό σε χορταστικές μερίδες.
4: Και όλα αυτά με θέα που κόβει την ανάσα.
5: Ταβέρνα του Μιχάλη, στο Καμπίζα Κίνθου. Παράδοση στη γεύση, χαμόγελο στην εξυπηρέτηση.
4: Τηλέφωνο κρατήσεων 26950-48740. Για μπέργκερ,
5: στο μπέργκεράδικο.
4: Για πάστα ή πίτσα,
5: στην πιτσαρία.
4: Για κρέπα,
5: στην κρεπερή.
4: Για γλυκό,
5: στο ζαχαροπλαστείο.
4: Για μαγειρευτό,
5: στο μαγειρίο.
4: Για το καλύτερο σουβλάκι και κοτοπουλάκι, στο παλατάκι.
5: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο.
4: Γιατί ψητοπολείο σημαίνει το παλατάκι της γεύσης.
5: Εκεί που οι σούβλες γυρίζουν, με κοκορέτσι, κότσι, κοντοσούβλι κοτόπουλο και χοιρινό, φρυγαδέλι, κοτόπουλο ψητό, πανσέτα, παϊδάκια, αρνί σούβλας, χειρίδιο σούβλας.
4: Ψητά της ώρας, πίτες, σουβλάκια και δροσερές σαλάτες. Στο παλατάκι της γεύσης όλα κυριαρχούν σε γεύση, ποιότητα, νοστιμιά. Και εσύ τρως σαν βασιλιάς. Το παλατάκι της γεύσης.
5: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο με την καλύτερη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου και Κορίνθου. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-312-660.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Patras.
7: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι.
6: Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
4: 100 χρόνια μαζί και αυτό το καλοκαίρι πιο γευστικά από ποτέ.
5: Ξηρή καρπή Contranges. Η παράδοση συνεχίζεται με δροσερές επιλογές, superfoods, αποξηραμένα φρούτα και γλυκές απολαύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας.
4: Στο σπίτι, στην παραλία ή στο γραφείο, η ποιότητα έρχεται πλέον και στην πόρτα σου.
5: Παράγγειλε εύκολα μέσω Volt και eFood και απόλαυσε την αγαπημένη σου γεύση, όπου κι αν είσαι.
4: Ξηρή καρπή Contranges.
5: Αγίου Ανδρέα 131, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-2229-27.
4: Contranges. Γεύση που σε ακολουθεί παντού.
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
9: Και κάμπολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
11: Όπου κι αν είσαι, νιώσε άνοιξη, νιώσε μουσική. 1007.gr.

0: Πρώτο βήμα, η σωστή επιλογή. Δεύτερο βήμα, η σωστή τιμή. Τρίτο βήμα, Γράψας PC. Όλα όσα ψάχνεις σε εκθεσιακά, μεταχειρισμένα και καινούρια λάπτοπς, υπολογιστές για απλή και επαγγελματική χρήση στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γράψας PC, Βύρονος 70 Πάτρα. Επίσημη σελίδα, www.grapsaspc.gr.
1: Σταματάς. Κοιτάς. Εσύ και 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως. 100 δρομολόγια καθημερινά με 5.000 επιβάτες. Αναμένουν, βλέπουν, παρατηρούν την επιχείρησή σου. Με digital LED wall οθόνες μέσα στο νέο υπερσύγχρονο σταθμό ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας. Πρόβαλε την επιχείρησή σου σε 6 digital LED wall οθόνες μεγάλων διαστάσεων με συνεχόμενη καθημερινή προβολή, στοχευμένο κοινό, μέγιστη οπτική απήχηση με άμεσο ξεκάθαρο μήνυμα. Bass Screen Ads. Digital LED Wall οθόνες. Ισχυρές, ορατές, αποτελεσματικές.
2: Ιντερ Electronics Γεωργόπουλος. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης για επιτήρηση χώρων και παρακολούθηση μέσω ίντερνετ από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν βρίσκεστε. Συστήματα ασφαλείας και συναγερμοί για ιδιώτες και επαγγελματίες. Υπεύθυνες λύσεις για κάθε απέτηση. Ιντερ Electronics Γεωργόπουλος. Κανακάρι 6971 και Αράτου, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-223-883.
3: Πρώτα το άρωμα που σπάει τη μύτη. Μεταπλησιάζω και μου τρέχουν τα σάλια. Και μετά μου την πέφτει με σουβλάκια, πανσετάκια, μπριζολάκια, ζουμερά μπιφτεκάκια. Πώς να αντισταθώ, άνθρωπος!
4: Ψητοπολείο ο Βασίλης. Σας ψήνει από το 1975. Εθιστικές γεύσεις στα κάρβουνα με τη μοναδική, ακαταμάχητη μυστική συνταγή ο Βασίλης. Γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ψητοπολείο ο Βασίλης.
5: Δευτέρα έως Κυριακή, πλατεία Ομονίας 2228 Πάτρα.
4: Delivery και take away από 1 το μεσημέρι έως 1 το βράδυ.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών στο 2610 315 015.
4: Και online delivery στο ovasilis.gr.
6: Θέλω ίντερνετ VDSL, αλλά στην περιοχή μου δεν υπάρχει. Πολλά ζητάω. Πάτρας Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
7: Στα πρατήρια Τσουράκης Oil, οι κυρίες έχουν την τιμητική τους. Κάθε Τρίτη, Ladies Day. Πλήσιμο μέσα έξω σε τιμή έκπληξη. Και όχι μόνο, στα 5 πλησίματα, το έκτο δώρο. Για να λάμπει πάντα το αυτοκίνητό σας, όπως κι εσείς. Τσουράκης Oil. Ζάκυνθος, Κυλλήνη, Πάτρα, στην Καλλιθέα με πλυντήριο για φορτηγά. Τηλέφωνο για ραντεβού πλυντηρίου 2610 31 69 69.
8: Άνοιξη 100,7.
9: Άνοιξη.

0: Όπου κι αν είσαι, νιώσε άνοιξη, νιώσε μουσική. 1007.gr.
1: Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αγνώστον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δεν φτάνει.

0: Μπορούμε να βγάλουμε μια selfie.
1: Να βγάλουμε, παλικάρι μου. Θες να κρατάω και το Όσκαρ.
0: Έχετε πάρει Όσκαρ.
1: Εννοείται πως έχω πάρει Όσκαρ. Πολλά κιόλας. Κουβερτούρα κλασική, σταγόνες και τρούφα για τη διακόσμηση. Και αγαπημένη μου, η κουβερτούρα με 70% κακάο. Οπότε θα κρατάω αυτή.
2: Βρες τις κουβερτούρες Όσκαρ που χρειάζεσαι στα σούπερ μάρκετ. Όσκαρ κάνει τη ζωή μας πιο γλυκιά από το 1932.
3: Ταξίδι στη Ζάκυνθο σημαίνει επίσκεψη στην ταβέρνα του Μιχάλη στο Καμπί. Θέα στο απέραντο γαλάζιο και γεύσεις που σε ταξιδεύουν. Το χαμόγελο να πλαταίνει και η διάθεση να ανεβαίνει.
4: Και η παρέα να συναντιέται ξανά και να απολαμβάνει αγαπημένες γεύσεις όπως κρεατικά στα κάρβουνα, φρέσκα θαλασσινά αλλά και παραδοσιακά πιάτα, κουνέλι στη φάδο, κοτόπουλο γεμιστό σε χορταστικές μερίδες.
3: Και όλα αυτά με θέα που κόβει την ανάσα.
4: Ταβέρνα του Μιχάλη, στο Καμπί Ζακύνθου. Παράδοση στη γεύση, χαμόγελο στην εξυπηρέτηση.
3: Τηλέφωνο κρατήσεων 26950 48 740.
5: Αυτή την Παρασκευή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Αντάμο Μαλισσέων. Γιορτάζουμε 10 χρόνια και σας καλούμε σε μια βραδιά διασκέδασης με τον Γιάννη Παυλόπουλο.
6: Άντε το βλέπεις, κοινό το βουνό.
5: Η μεγάλη παραδοσιακή γιορτή του καλοκαιριού στο Δημοτικό Σχολείο Άνω Αλυσσού στις 9.30 το βράδυ. 10 χρόνια Πολιτιστικός Σύλλογος Αλυσσέων Ο Πύρος. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Σας περιμένουμε όλους.
7: Όπου κι αν είσαι, νιώσε άνοιξη, νιώσε μουσική. 1007.gr.

0: σταματάς. Κοιτάς. Εσύ και 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως. 100 δρομολόγια καθημερινά με 5.000 επιβάτες. Αναμένουν, βλέπουν, παρατηρούν την επιχείρησή σου. Με digital LED wall οθόνες μέσα στο νέο υπερσύγχρονο σταθμό ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας. Πρόβαλε την επιχείρησή σου σε 6 digital LED wall οθόνες μεγάλων διαστάσεων με συνεχόμενη καθημερινή προβολή, στοχευμένο κοινό, μέγιστη οπτική απήχηση με άμεσο ξεκάθαρο μήνυμα. Bass Screen Ads. Digital LED wall οθόνες. Ισχυρές, ορατές, αποτελεσματικές. Ενημερωθείτε για τα πακέτα προσφορών στο 6944 344464.
1: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
2: Η ασφάλεια είναι θέμα σωστής επιτήρησης και παρακολούθησης. Είναι θέμα Inter Electronics Γεωργόπουλος. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης για επιτήρηση χώρων και παρακολούθηση μέσω ίντερνετ από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν βρίσκεστε. Συστήματα ασφαλείας και συναγερμοί για ιδιώτες και επαγγελματίες. Υπεύθυνες λύσεις για κάθε απέτηση. Inter Electronics Γεωργόπουλος. Κανακάρι 6971 και Αράτου, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 223 883.
3: Άνοιξη 100,7.
4: Άνοιξη.

0: παρακαλείται η κυρία στο ράφι με τα Όσκαρ να αποχωρήσει. Το κατάστημα κλείνει.
1: Δεν φεύγω αν δεν πάρω Όσκαρ. Τι κακό με βρήκε. Να περιμένω κόσμο στο σπίτι και να μην ξέρω τι γλυκό να φτιάξω, γυναίκα. Ποια Όσκαρ να διαλέξω. Σταγόνες, τρούφα. Την κλασική κουβερτούρα. Και ποια από όλες. Dark, γάλακτος, λευκή. Την 70% κακάο. Θα τρελαθώ.
2: Βρες τις κουβερτούρες Όσκαρ που χρειάζεσαι στα σούπερ μάρκετ. Όσκαρ κάνει τη ζωή μας πιο γλυκιά από το 1932.
3: Μα τι είναι το Νερόπολης τελικά?
4: Cool, trendy, hot, super, απίστευτο, δεν υπάρχει.
5: Oh my god!
4: Τα σπάει, άπεκτο, φοβερό.
3: Όπως και να το πεις, πρέπει να το δεις.
4: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό.
3: Λίγα λεπτά απόστασης, πολλές ώρες διασκέδασης.
4: Και βρες την παρέα σου εκεί.
3: Νεροτσουλήθρες, τζακούζι, pool bar, τα έχει όλα.
4: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό. Μοναδικές στιγμές απόλαυσης.
3: Νερόπολης, πηγές, κόλλησες.
6: Η θηροτηλεόραση έχει έναν πρωταγωνιστή. Goldmar. Ευρωπαϊκή θηροτηλεόραση αξιώσεων για εικόνα υψηλής ποιότητας. Goldmar. 70 χρόνια στην κορυφή. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες για μέγιστη ασφάλεια. Goldmar.
7: Με την εγγύηση της Inter Electronics. Γεωργόπουλος, Κανακάρη 69 και Αράτου. Τηλέφωνο 2610 223 883.
8: Για μπέργκερ.
9: Στο μπέργκεράδικο.
8: Για πάστα ή πίτσα.
9: Στην πιτσαρία.
8: Για κρέπα.
9: Στην κρεπερή.
8: Για γλυκό.
9: Στο ζαχαροπλαστείο.
8: Για μαγειρευτό.
9: Στο μαγειρίο.
8: Για το καλύτερο σουβλάκι και κοτοπουλάκι. Στο παλατάκι.
9: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο.
8: Γιατί ψητοπολείο σημαίνει το παλατάκι της γεύσης.
9: Εκεί που οι σούβλες γυρίζουν με κοκορέτσι, κότσι, κοντοσούβλι κοτόπουλο και χοιρινό, φρυγαδέλι, κοτόπουλο ψητό, πανσέτα, παϊδάκια, αρνί σούβλας, χειρίδιο σούβλας.
8: Ψητά της ώρας, πίτες, σουβλάκια και δροσερές σαλάτες. Στο παλατάκι της γεύσης όλα κυριαρχούν σε γεύση, ποιότητα, νοστιμιά. Και εσύ τρως σαν βασιλιάς. Το παλατάκι της γεύσης.
9: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο με την καλύτερη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου και Κορίνθου. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610 312 660.
10: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσεϊ, αντίντας, πέπκο, κιάμπι και κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
8: 100 χρόνια μαζί και αυτό το καλοκαίρι πιο γευστικά από ποτέ.
11: Ξηρή καρπή Contrangis. Η παράδοση συνεχίζεται με δροσερές επιλογές, superfoods, αποξηραμένα φρούτα και γλυκές απολαύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας.
8: Στο σπίτι, στην παραλία ή στο γραφείο, η ποιότητα έρχεται πλέον και στην πόρτα σου.
11: Παράγγειλε εύκολα μέσω Volt και eFood και απόλαυσε την αγαπημένη σου γεύση, όπου κι αν είσαι.
8: Ξηρή καρπή Contrangis.
11: Αγίου Ανδρέα 131, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-2229-27.
8: Contrangis. Γεύση που σε ακολουθεί παντού. Ταξίδι στη Ζάκυνθο σημαίνει επίσκεψη στην ταβέρνα του Μιχάλη στο Καμπί. Θέα στο απέραντο γαλάζιο και γεύσεις που σε ταξιδεύουν. Το χαμόγελο να πλαταίνει και η διάθεση να ανεβαίνει.
11: Και η παρέα να συναντιέται ξανά και να απολαμβάνει αγαπημένες γεύσεις όπως κρεατικά στα κάρβουνα, φρέσκα θαλασσινά αλλά και παραδοσιακά πιάτα, κουνέλι στη φάδο, κοτόπουλο γεμιστό σε χορταστικές μερίδες.
8: Και όλα αυτά με θέα που κόβει την ανάσα.
11: Ταβέρνα του Μιχάλη, στο Καμπίζα Κίνθου. Παράδοση στη γεύση, χαμόγελο στην εξυπηρέτηση.
8: Τηλέφωνο κρατήσεων 2695-048-740.
12: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
13: Και κάβολο.
12: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
12: Και στο relos.gr.
14: Όπου κι αν είσαι, νιώσε άνοιξη, νιώσε μουσική. 1007.gr.

είπες να γυρίσω σπίτι, πως με χρειάζεσαι. Μου άνοιξες την πόρτα και μπήκα μέσα και μου είπες πως με νοιάζεσαι.

Και μου είπες πως αν σου έδινα το φεγγάρι θα μ' αγάπαγες, πως αν έφευγα θα καταλάβαινες, πως αν έμενα θα τρόμαζες. Και μου είπες πως δεν έπρεπε να έρθω, και μετά μου είπες πως μ' αγάπησες και μου ζήτησες να φύγω

0: Αυτή την Παρασκευή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Αντάμωμα Αλυσαίων. Γιορτάζουμε 10 χρόνια και σας καλούμε σε μια βραδιά διασκέδασης με τον Γιάννη Παυλόπουλο.
1: Άντε το βλέπεις, κοινό το βουνό.
0: Η μεγάλη παραδοσιακή γιορτή του καλοκαιριού στο Δημοτικό Σχολείο Άνω Αλυσού στις 9.30 το βράδυ. 10 χρόνια Πολιτιστικός Σύλλογος Αλυσαίων Οπύρος. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Σας περιμένουμε όλους.
2: Σταματάς. Κοιτάς. Εσύ και 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως. 100 δρομολόγια καθημερινά με 5.000 επιβάτες. Αναμένουν, βλέπουν, παρατηρούν την επιχείρησή σου. Με digital LED wall οθόνες μέσα στο νέο υπερσύγχρονο σταθμό ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας. Πρόβαλε την επιχείρησή σου σε 6 digital LED wall οθόνες μεγάλων διαστάσεων με συνεχόμενη καθημερινή προβολή, στοχευμένο κοινό, μέγιστη οπτική απήχηση με άμεσο ξεκάθαρο μήνυμα. Buzz Screen Ads. Digital LED wall οθόνες. Ισχυρές, ορατές, αποτελεσματικές. Ενημερωθείτε για τα πακέτα προσφορών στο 6944 344464.
3: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
4: Η ασφάλεια είναι θέμα σωστής επιτήρησης και παρακολούθησης. Είναι θέμα Inter Electronics Γεωργόπουλος. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης για επιτήρηση χώρων και παρακολούθηση μέσω ίντερνετ από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν βρίσκεστε. Συστήματα ασφαλείας και συναγερμοί για ιδιώτες και επαγγελματίες. Υπεύθυνες λύσεις για κάθε απέτηση. Inter Electronics Γεωργόπουλος. Κανακάρι 6971 και Αράτου, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-223-883.
5: Πρώτο βήμα, η σωστή επιλογή. Δεύτερο βήμα, η σωστή τιμή. Τρίτο βήμα, γράψα PC. Όλα όσα ψάχνεις σε εκθεσιακά, μεταχειρισμένα και καινούρια λάπτοπς, υπολογιστές για απλή και επαγγελματική χρήση στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γράψα PC. Βύρονος 70 Πάτρα. Επίσημη σελίδα www.grapsaspc.gr.
6: Πρώτα το άρωμα που σπάει τη μύτη. Μεταπλησιάζω και μου τρέχουν τα σάλια. Και μετά μου την πέφτει με σουβλάκια, πανσετάκια, μπριζολάκια, ζουμερά μπιφτεκάκια. Πώς να αντισταθώ, άνθρωπος!
7: Ψητοπολείο ο Βασίλης. Σας ψήνει από το 1975. Εθιστικές γεύσεις στα κάρβουνα με τη μοναδική, ακαταμάχητη μυστική συνταγή ο Βασίλης. Γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ψητοπολείο ο Βασίλης.
8: Δευτέρα έως Κυριακή, πλατεία Ομονίας 2228 Πάτρα.
7: Delivery και take away από 1 το μεσημέρι έως 1 το βράδυ.
8: Τηλέφωνο παραγγελιών στο 2610-315-015.
7: Και online delivery στο ovasilis.gr.
9: Η ανάγκη για ποιοτικά καύσιμα σε έφερε κοντά μας. Γιατί όταν περνάς από ένα πρατήριο Τσουράκι Σόιλ, ξέρεις ότι θα έχεις άμεση και άριστη εξυπηρέτηση, εγγυημένα καύσιμα στην καλύτερη τιμή. Τσουράκι Σόιλ. Ζάκυνθος, Πάτρα και Αιτζίαν Τσουράκι Σόιλ. Η απαραίτητη στάση σου στο δρόμο Ανδραβίδας Κιλίνης από και προς το λιμάνι.
10: Τώρα και με νέο πρατήριο καυσίμων στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Και Ραγκαβή 1, δίπλα από τη Φρούτεπορική. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-31-6969.
11: Άνοιξη 100,7.
12: Άνοιξη. Άκουνα.

0: Θέλω ίντερνετ VDSL, αλλά στην περιοχή μου δεν υπάρχει. Πολλά ζητάω. Patras Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Patras. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
2: Όπου κι αν είσαι, νιώσε άνοιξη, νιώσε μουσική. 1007.gr

0: Όπου κι αν είσαι, νιώσε άνοιξη, νιώσε μουσική. 1007.gr.
1: Το 76 λίγο πριν να φέξει.

0: αφού έχω ξεκινήσει διεθνή καριέρα, πάω για Όσκαρ σοκολάτες. Γιατί θέλω ποικιλία και ποιότητα. Γιατί θέλω και τις 11 Όσκαρ. Σοκολάτα με φουντούκια, με κομμάτια πιστάτσιο, με φράουλα, μελατισμένη καραμέλα και καραμελωμένα αμύγδαλα. Αντέτε, τι καθόμαστε. Πάμε σούπερ μάρκετ να πάρουμε Όσκαρ.
1: Σταματάς. Κοιτάς. Εσύ και 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως. 100 δρομολόγια καθημερινά με 5.000 επιβάτες. Αναμένουν, βλέπουν, παρατηρούν την επιχείρησή σου. Με digital LED wall οθόνες μέσα στο νέο υπερσύγχρονο σταθμό ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας. Πρόβαλε την επιχείρησή σου σε 6 digital LED wall οθόνες μεγάλων διαστάσεων με συνεχόμενη καθημερινή προβολή, στοχευμένο κοινό, μέγιστη οπτική απήχηση με άμεσο ξεκάθαρο μήνυμα. Buzz Screen Ads. Digital LED wall οθόνες. Ισχυρές, ορατές, αποτελεσματικές. Ενημερωθείτε για τα πακέτα προσφορών στο 6944-344464.
2: Πόσο smart θέλεις να είναι η θηροτηλεόρασή σου? Θηροτηλεοράσεις Goldmar. Οθόνες με κλίση στο κινητό σας και με καταγραφή εικόνας ή βίντεο. Plus δωρεάν μελέτη και τεχνική υποστήριξη. Goldmar. Όσο πιο smart, τόσο πιο safe. Γιατί με την ασφάλειά μας δεν παίζουμε.
3: Με την εγγύηση της Inter Electronics, Γεωργόπουλος, Κανακάρη 69 και Αράτου. Τηλέφωνο 2610-223-883.
4: Ψάχνετε κάτι ξεχωριστό στη γεύση που να συνδυάζει φυσικό περιβάλλον με παραδοσιακές γεύσεις, ποικιλία μαγειρευτών και φρέσκο ψάρι? Ταβέρνα Πανόραμα. Με θέα στη θάλασσα, στο φυσικό ίσκιο της τεράστιας αγριελιάς, θα απολαύσετε την κάθε επίσκεψη. Ταβέρνα Πανόραμα. Στην παραλία του Κάτω Αλυσού, δίπλα στο κάμπινγκ. Καλό καλοκαίρι.
5: Πρώτα το άρωμα που σπάει τη μύτη. Μετά πλησιάζω και μου τρέχουν τα σάλια. Και μετά μου την πέφτει με σουβλάκια, πανσετάκια, μπριζολάκια, ζουμερά μπιφτεκάκια. Πώς να αντισταθώ, άνθρωπος!
6: Ψητοπολείο ο Βασίλης. Σας ψήνει από το 1975. Εθιστικές γεύσεις στα κάρβουνα με τη μοναδική, ακαταμάχητη μυστική συνταγή ο Βασίλης. Γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ψητοπολείο ο Βασίλης.
7: Δευτέρα έως Κυριακή, πλατεία Ομονίας 2228 Πάτρα.
6: Delivery και take away από 1 το μεσημέρι έως 1 το βράδυ.
7: Τηλέφωνο παραγγελιών στο 2610-315-015.
6: Και online delivery στο ovasilis.gr.
8: Άνοιξη 100,7.
6: Άνοιξη

Άνοιξη 100,7.

0: Αυτή την Παρασκευή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Αντάμο Μαλισσαίων. Γιορτάζουμε 10 χρόνια και σας καλούμε σε μια βραδιά διασκέδασης με τον Γιάννη Παυλόπουλο.
1: Άντε το βλέπεις, κοινό το βουνό.
0: Η μεγάλη παραδοσιακή γιορτή του καλοκαιριού στο Δημοτικό Σχολείο Άνω Αλυσού στις 9.30 το βράδυ. 10 χρόνια Πολιτιστικό Σύλλογος Αλυσσαίων Ο Πύρος. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Σας περιμένουμε όλους.
2: Ταξίδι στη Ζάκυνθο σημαίνει επίσκεψη στην ταβέρνα του Μιχάλη στο Καμπί. Θέα στο απέραντο γαλάζιο και γεύσεις που σε ταξιδεύουν. Το χαμόγελο να πλαταίνει και η διάθεση να ανεβαίνει.
3: Και η παρέα να συναντιέται ξανά και να απολαμβάνει αγαπημένες γεύσεις όπως κρεατικά στα κάρβουνα, φρέσκα θαλασσινά αλλά και παραδοσιακά πιάτα, κουνέλι στη φάδο, κοτόπουλο γεμιστό σε χορταστικές μερίδες.
2: Και όλα αυτά με θέα που κόβει την ανάσα.
3: Ταβέρνα του Μιχάλη στο Καμπίζα Κίνθου. Παράδοση στη γεύση, χαμόγελο στην εξυπηρέτηση.
2: Τηλέφωνο κρατήσεων 2695-0-48-740. Για μπέργκερ.
3: Στο μπέργκεράδικο.
2: Για πάστα ή πίτσα.
3: Στην πιτσαρία.
2: Για κρέπα.
3: Στην κρεπερή.
2: Για γλυκό.
3: Στο ζαχαροπλαστείο.
2: Για μαγειρευτό.
3: Στο μαγειρίο.
2: Για το καλύτερο σουβλάκι και κοτοπουλάκι. Στο παλατάκι.
3: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο.
2: Γιατί ψητοπολείο σημαίνει το παλατάκι της γεύσης.
3: Εκεί που οι σούβλες γυρίζουν με κοκορέτσι, κότσι, κοντοσούβλι κοτόπουλο και χοιρινό, φρυγαδέλι, κοτόπουλο ψητό, πανσέτα, παϊδάκια, αρνί σούβλας, χοιρίδιο σούβλας.
2: Ψητά της ώρας, πίτες, σουβλάκια και δροσερές σαλάτες. Στο παλατάκι της γεύσης όλα κυριαρχούν σε γεύση, ποιότητα, νοστιμιά. Και εσύ τρως σαν βασιλιάς. Το παλατάκι της γεύσης.
3: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο με την καλύτερη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου και Κορίνθου. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-312-660.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας.
5: Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
6: Η ασφάλεια είναι θέμα σωστής επιτήρησης και παρακολούθησης. Είναι θέμα Inter Electronics Γεωργόπουλος. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης για επιτήρηση χώρων και παρακολούθηση μέσω ίντερνετ από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν βρίσκεστε. Συστήματα ασφαλείας και συναγερμοί για ιδιώτες και επαγγελματίες. Υπεύθυνες λύσεις για κάθε απέτηση. Inter Electronics Γεωργόπουλος. Κανακάρι 6971 και Αράτου, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-223-883.
2: 100 χρόνια μαζί και αυτό το καλοκαίρι πιο γευστικά από ποτέ.
3: Ξηρή καρπή Contrangis. Η παράδοση συνεχίζεται με δροσερές επιλογές, superfoods, αποξηραμένα φρούτα και γλυκές απολαύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Στο σπίτι, στην παραλία ή στο γραφείο, η ποιότητα έρχεται πλέον και στην πόρτα σου.
3: Παράγγειλε εύκολα μέσω Volt και eFood και απόλαυσε την αγαπημένη σου γεύση, όπου κι αν είσαι.
2: Ξηρή καρπή Contrangis.
3: Αγίου Ανδρέα 131, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-2229-27.
2: Contrangis. Γεύση που σε ακολουθεί παντού.
7: Αλλά uno! Αλλά due! Αλλά tre! Αλλά tre! Αλλά tre!
8: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
7: Perché?
8: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
7: Κούζα.
8: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
8: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
9: Άνοιξη 100,7.
2: Άνοιξη.

μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Στα πρατήρια Τσουράκη Σόιλ, οι κυρίες έχουν την τιμητική τους. Κάθε Τρίτη, Ladies Day. Πλήσιμο μέσα έξω σε τιμή έκπληξη. Και όχι μόνο, στα 5 πλησίματα, το έκτο δώρο. Για να λάμπει πάντα το αυτοκίνητό σας, όπως κι εσείς. Τσουράκη Σόιλ, Ζάκυνθος, Κυλλήνη, Πάτρα, στην Καλλιθέα με πλυντήριο για φορτηγά. Τηλέφωνο για ραντεβού πλυντηρίου 2610 31 69 69.
1: Πρώτα το άρωμα που σπάει τη μύτη. Μεταπλησιάζω και μου τρέχουν τα σάλια. Και μετά μου την πέφτει με σουβλάκια, πασετάκια, μπριζολάκια, ζουμερά μπιφτεκάκια. Πώς να αντισταθώ, άνθρωπος!
2: Ψητοπολείο ο Βασίλης. Σας ψήνει από το 1975. Εθιστικές γεύσεις στα κάρβουνα με τη μοναδική, ακαταμάχητη μυστική συνταγή ο Βασίλης. Γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ψητοπολείο ο Βασίλης.
3: Δευτέρα έως Κυριακή, πλατεία Ομονίας 2228 Πάτρα.
2: Delivery και take away από 1 το μεσημέρι έως 1 το βράδυ.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών στο 2610 315 015.
2: Και online delivery στο ovasilis.gr.
4: Σταματάς, κοιτάς. Εσύ και 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως. 100 δρομολόγια καθημερινά με 5.000 επιβάτες. Αναμένουν, βλέπουν, παρατηρούν την επιχείρησή σου. Με digital LED wall οθόνες μέσα στο νέο υπερσύγχρονο σταθμό Κτέλινομού Αχαΐας. Πρόβαλε την επιχείρησή σου σε 6 digital LED wall οθόνες μεγάλων διαστάσεων με συνεχόμενη καθημερινή προβολή, στοχευμένο κοινό, μέγιστη οπτική απήχηση με άμεσο ξεκάθαρο μήνυμα. Buzz Screen Ads. Digital LED wall οθόνες. Ισχυρές, ορατές, αποτελεσματικές. Ενημερωθείτε για τα πακέτα προσφορών στο 6944-344464.
5: Παρακαλείτε η κυρία στο ράφι με τα Όσκαρ να αποχωρήσει. Το κατάστημα κλείνει.
6: Δεν φεύγω αν δεν πάρω Όσκαρ. Τι κακό με βρήκε. Να περιμένω κόσμο στο σπίτι και να μην ξέρω τι γλυκό να φτιάξω, γυναίκα. Ποια Όσκαρ να διαλέξω. Σταγόνες, τρούφα, την κλασική κουβερτούρα. Και ποια από όλες. Dark, γάλακτος, λευκή, την 70% κακάο. Θα τρελαθώ.
7: Βρες τις κουβερτούρες Όσκαρ που χρειάζεσαι στα σούπερ μάρκετ. Όσκαρ κάνει τη ζωή μας πιο γλυκιά από το 1932.
8: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
9: Πρώτο βήμα, η σωστή επιλογή. Δεύτερο βήμα, η σωστή τιμή. Τρίτο βήμα, Γράψας PC. Όλα όσα ψάχνεις σε εκθεσιακά, μεταχειρισμένα και καινούρια λάπτοπς, υπολογιστές για απλή και επαγγελματική χρήση στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γράψας PC. Βύρονος 70 Πάτρα. Επίσημη σελίδα www.grapsaspc.gr.
10: Όπου κι αν είσαι, νιώσε άνοιξη, νιώσε μουσική. 1007.gr.

0: Μα τι είναι το Νερόπολης τελικά?
1: Cool, trendy, hot, super, απίστευτο, δεν υπάρχει,
2: oh my God.
1: Τα σπάει, άπεκτο, φοβερό.
0: Όπως και να το πεις, πρέπει να το δεις.
1: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό.
0: Λίγα λεπτά απόστασης, πολλές ώρες διασκέδασης.
1: Και βρες την παρέα σου εκεί.
0: Νεροτσουλήθρες, τζακούζι, pool bar, τα έχει όλα.
1: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό. Μοναδικές στιγμές απόλαυσης.
0: Νερόπολης, πηγές, κόλλησες.
3: Άνοιξη 100,7.
1: Άνοιξη 100,7.

δεν έχω διάθεση καμιά. Μόνο να δω εσένα, εσένα που σε είδα σε μέρη μακριά. Κι αν δεν υπάρχεις πια,

0: πρώτα το άρωμα που σπάει τη μύτη. Μετά πλησιάζω και μου τρέχουν τα σάλια. Και μετά μου την πέφτει με σουβλάκια, πανσετάκια, μπριζολάκια, ζουμερά μπιφτεκάκια. Πώς να αντισταθώ, άνθρωπος!
1: Ψητοπολείο ο Βασίλης. Σας ψήνει από το 1975. Εθιστικές γεύσεις στα κάρβουνα με τη μοναδική, ακαταμάχητη μυστική συνταγή ο Βασίλης. Γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ψητοπολείο ο Βασίλης.
2: Δευτέρα έως Κυριακή, πλατεία Ομονίας 2228 Πάτρα.
1: Delivery και take away από 1 το μεσημέρι έως 1 το βράδυ.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών στο 2610 315 015.
1: Και online delivery στο ovasilis.gr.
3: Θέλω ίντερνετ VDSL, αλλά στην περιοχή μου δεν υπάρχει. Πολλά ζητάω. Πάτρας Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
4: Αυτή την Παρασκευή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Αντάμωμα Αλυσαίων. Γιορτάζουμε 10 χρόνια και σας καλούμε σε μια βραδιά διασκέδασης με τον Γιάννη Παυλόπουλο.
5: Άντε το βλέπεις, κοινό το βουνό.
4: Η μεγάλη παραδοσιακή γιορτή του καλοκαιριού στο Δημοτικό Σχολείο Άνω Αλυσού στις 9.30 το βράδυ. 10 χρόνια πολιτιστικό σύλλογο.

0: Σπύρος. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Σας περιμένουμε όλους.
1: Όπου κι αν είσαι, νιώσε άνοιξη, νιώσε μουσική. 1007.gr.

0: Άνοιξη 100,7.
1: Άνοιξη. Κι είστε

Κι ύστερα τίναξε στη σκόνη απ' την καρδιά μου και έγινε διάφανο στα χέρια σου γυαλί. Το ουράνιο τόξο είχε καθίσει στα μαλλιά μου και κάποιος

0: Άνοιξη 100,7.
1: Ένα εκοφαντικό χειροκρότημα τώρα για την Αντριάννα Μπάμπαλη.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, Sinsay, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
1: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
2: Απεργέ.
1: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος.
2: Κούζα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
2: Και κάβολο.
1: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
4: Για μπέργκερ.
5: Στο μπεργκεράδικο.
4: Για πάστα ή πίτσα.
5: Στην πιτσαρία.
4: Για κρέπα.
5: Στην κρεπερή.
4: Για γλυκό.
5: Στο ζαχαροπλαστείο.
4: Για μαγειρευτό.
5: Στο μαγειρίο.
4: Για το καλύτερο σουβλάκι και κοτοπουλάκι. Στο παλατάκι.
5: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο.
4: Γιατί ψητοπολείο σημαίνει το παλατάκι της γεύσης.
5: Εκεί που οι σούβλες γυρίζουν με κοκορέτσι, κότσι, κοντοσούβλι κοτόπουλο και χοιρινό, φρυγαδέλι, κοτόπουλο ψητό, πανσέτα, παϊδάκια, αρνί σούβλας, χοιρίδιο σούβλας.
4: Ψητά της ώρας, πίτες, σουβλάκια και δροσερές σαλάτες. Στο παλατάκι της γεύσης όλα κυριαρχούν σε γεύση, ποιότητα, νοστιμιά. Και εσύ τρως σαν βασιλιάς. Το παλατάκι της γεύσης.
5: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο με την καλύτερη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου και Κορίνθου. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-312-660.
6: Η ασφάλεια είναι θέμα σωστής επιτήρησης και παρακολούθησης. Είναι θέμα Inter-Electronics Γεωργόπουλος. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης για επιτήρηση χώρων και παρακολούθηση μέσω ίντερνετ από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν βρίσκεστε. Συστήματα ασφαλείας και συναγερμοί για ιδιώτες και επαγγελματίες. Υπεύθυνες λύσεις για κάθε απέτηση. Inter-Electronics Γεωργόπουλος. Κανακάρι 6971 και Αράτου, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-223-883.
7: Ψάχνετε κάτι ξεχωριστό στη γεύση που να συνδυάζει φυσικό περιβάλλον με παραδοσιακές γεύσεις, ποικιλία μαγειρευτών και φρέσκο ψάρι? Ταβέρνα Πανόραμα. Με θέα στη θάλασσα, στο φυσικό ίσκιο της τεράστιας αγριελιάς, θα απολαύσετε την κάθε επίσκεψη. Ταβέρνα Πανόραμα. Στην παραλία του Κάτω Αλυσού, δίπλα στο κάμπινγκ. Καλό καλοκαίρι.
8: 100 χρόνια μαζί και αυτό το καλοκαίρι πιο γευστικά από ποτέ.
9: Ξηρή καρπή Contranges. Η παράδοση συνεχίζεται με δροσερές επιλογές, superfoods, αποξηραμένα φρούτα και γλυκές απολαύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας.
8: Στο σπίτι, στην παραλία ή στο γραφείο, η ποιότητα έρχεται πλέον και στην πόρτα σου.
9: Παράγγειλε εύκολα μέσω Volt και eFood και απόλαυσε την αγαπημένη σου γεύση όπου κι αν είσαι.
8: Ξηρή καρπή Contranges.
9: Αγίου Ανδρέα 131, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-2229-27.
8: Contranges. Γεύση που σε ακολουθεί παντού. Ταξίδι στη Ζάκυνθο σημαίνει επίσκεψη στην ταβέρνα του Μιχάλη στο Καμπί. Θέα στο απέραντο γαλάζιο και γεύσεις που σε ταξιδεύουν. Το χαμόγελο να πλαταίνει και η διάθεση να ανεβαίνει.
9: Και η παρέα να συναντιέται ξανά και να απολαμβάνει αγαπημένες γεύσεις όπως κρεατικά στα κάρβουνα, φρέσκα θαλασσινά αλλά και παραδοσιακά πιάτα, κουνέλι στη φάδο, κοτόπουλο γεμιστό σε χορταστικές μερίδες.
8: Και όλα αυτά με θέα που κόβει την ανάσα.
9: Ταβέρνα του Μιχάλη, στο Καμπί Ζακύνθου. Παράδοση στη γεύση, χαμόγελο στην εξυπηρέτηση.
8: Τηλέφωνο κρατήσεων 2695-0-48-740.
10: Άνοιξη 100,7.
8: Άνοιξη.

0: Όπου κι αν είσαι, νιώσε άνοιξη, νιώσε μουσική. Anixfm.gr.
1: Ήταν σαν να σε πρόσμενα, κυρά. Απόψε που δεν έπαινε έξω, ανά.

μέσα. Θα'ρθει αφού φλετράει μου η ψυχή, αφού σπαρά το μάτι μου σαν ψάρι, και θα μυρίζει φώτα και βροχή το νιό φεγγάρι. Και θα μυρίζει φώτα και βροχή το νιό φεγγάρι. Και να το καθισμάσω

ξενύχτωσε και δεν φάνηκες εσύ. Κίνησα να σε βρω στο δρόμο οημένα. Μα σκούνται αυτές όπου εσκούνται αυτές.

0: που έχω ξεκινήσει διεθνή καριέρα, πάω για Όσκαρ σοκολάτες. Γιατί θέλω ποικιλία και ποιότητα. Γιατί θέλω και τις 11 Όσκαρ. Σοκολάτα με φουντούκια, με κομμάτια πιστάτσιο, με φράουλα, με αλατισμένη καραμέλα και καραμελωμένα αμύγδαλα. Άντε ντε, τι καθόμαστε. Πάμε σούπερ μάρκετ να πάρουμε Όσκαρ.
1: Πρώτο βήμα, η σωστή επιλογή. Δεύτερο βήμα, η σωστή τιμή. Τρίτο βήμα, Γράψας PC. Όλα όσα ψάχνεις σε εκθεσιακά, μεταχειρισμένα και καινούρια λάπτοπς, υπολογιστές για απλή και επαγγελματική χρήση στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Γράψας PC, Βύρονος 70 Πάτρα. Επίσημη σελίδα www.grapsaspc.gr.
2: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
3: Πρώτα το άρωμα που σπάει τη μύτη. Μεταπλησιάζω και μου τρέχουν τα σάλια. Και μετά μου την πέφτει με σουβλάκια, πανσετάκια, μπριζολάκια, ζουμερά μπιφτεκάκια. Πώς να αντισταθώ, άνθρωπος!
4: Ψητοπολείο ο Βασίλης. Σας ψήνει από το 1975. Εθιστικές γεύσεις στα κάρβουνα με τη μοναδική, ακαταμάχητη μυστική συνταγή ο Βασίλης. Γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ψητοπολείο ο Βασίλης.
5: Δευτέρα έως Κυριακή, πλατεία Ομονίας 2228 Πάτρα.
4: Delivery και take away από 1 το μεσημέρι έως 1 το βράδυ.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών στο 2610-315-015.
4: Και online delivery στο ovasilis.gr.
6: Η θηροτηλεόραση έχει έναν πρωταγωνιστή. Goldmar. Ευρωπαϊκή θηροτηλεόραση αξιώσεων για εικόνα υψηλής ποιότητας. Goldmar.

0: 70 χρόνια στην κορυφή με εξειδικευμένες τεχνολογίες για μέγιστη ασφάλεια. Goldmar. Με την εγγύηση της Inter Electronics, Γεωργόπουλος, Κανακάρη 69 και Αράτου. Τηλέφωνο 2610 223 883. Η ανάγκη για ποιοτικά καύσιμα σε έφερε κοντά μας. Γιατί όταν περνάς από ένα πρατήριο Τσουράκι Σόι, ξέρεις ότι θα έχεις άμεση και άριστη εξυπηρέτηση, εγγυημένα καύσιμα στην καλύτερη τιμή. Τσουράκι Σόι. Ζάκυνθος, Πάτρα και Aegean Tsouraki Soil. Η απαραίτητη στάση σου στο δρόμο Ανδραβίδας Κυλλίνης από και προς το λιμάνι.
1: Τώρα και με νέο πρατήριο καυσίμων στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Κεραγκαβή 1, δίπλα από τη Φρουτεπορική. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610 31 6969.
2: Όπου κι αν είσαι, νιώσε άνοιξη, νιώσε μουσική. 1007.gr.

0: είναι το Νερόπολης τελικά?
1: Cool, trendy, hot, super, απίστευτο, δεν υπάρχει.
2: Oh my god!
1: Τα σπάει, άπεκτο, φοβερό.
3: Όπως και να το πεις, πρέπει να το δεις.
1: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό.
0: Λίγα λεπτά απόστασης, πολλές ώρες διασκέδασης.
1: Και βρες την παρέα σου εκεί.
3: Νεροτσουλήθρες, τζακούζι, pool bar, τα έχει όλα.
1: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό. Μοναδικές στιγμές απόλαυσης.
3: Νερόπολης,
0: πηγές,
3: κόλλησες.
4: Αυτή την Παρασκευή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Αντάμωμα Αλυσαίων. Γιορτάζουμε 10 χρόνια και σας καλούμε σε μια βραδιά διασκέδασης με τον Γιάννη Παυλόπουλο.
5: Άντε το βλέπεις, κοινό το βουνό.
4: Η μεγάλη παραδοσιακή γιορτή του καλοκαιριού στο Δημοτικό Σχολείο Άνω Αλυσού στις 9.30 το βράδυ. 10 χρόνια Πολιτιστικός Σύλλογος Αλυσαίων Ο Πύρος. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Σας περιμένουμε όλους.
6: Ταξίδι στη Ζάκυνθο σημαίνει επίσκεψη στην ταβέρνα του Μιχάλη στο Καμπί. Θέα στο απέραντο γαλάζιο και γεύσεις που σε ταξιδεύουν. Το χαμόγελο να πλαταίνει και η διάθεση να ανεβαίνει.
7: Και η παρέα να συναντιέται ξανά και να απολαμβάνει αγαπημένες γεύσεις όπως κρεατικά στα κάρβουνα, φρέσκα θαλασσινά αλλά και παραδοσιακά πιάτα, κουνέλι στη φάδο, κοτόπουλο γεμιστό σε χορταστικές μερίδες.
6: Και όλα αυτά με θέα που κόβει την ανάσα.
7: Ταβέρνα του Μιχάλη, στο Καμπί Ζακύνθου. Παράδοση στη γεύση, χαμόγελο στην εξυπηρέτηση.
6: Τηλέφωνο κρατήσεων 26 95 0 48 740.
7: Άνοιξη 100,7.
6: Άνοιξη.

Μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

αγκάθια με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πολλό τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία. Είναι μια δικαιολογία που την κουράζει.

κάθε βράδυ που ξαπλώνω, όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που από εκεί.

0: Παρακαλείται η κυρία στο ράφι με τα Όσκαρ να αποχωρήσει. Το κατάστημα κλείνει.
1: Δεν φεύγω αν δεν πάρω Όσκαρ. Τι κακό με βρήκε. Να περιμένω κόσμο στο σπίτι και να μην ξέρω τι γλυκό να φτιάξω, γυναίκα. Ποια Όσκαρ να διαλέξω. Σταγόνες, τρούφα. Την κλασική κουβερτούρα. Και ποια από όλες. Dark, γάλακτος, λευκή. Την 70% κακάο. Θα τρελαθώ.
2: Βρες τις κουβερτούρες Όσκαρ που χρειάζεσαι στα σούπερ μάρκετ. Όσκαρ κάνει τη ζωή μας πιο γλυκιά από το 1932.
3: Σταματάς. Κοιτάς. Εσύ και 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως. 100 δρομολόγια καθημερινά με 5.000 επιβάτες. Αναμένουν, βλέπουν, παρατηρούν την επιχείρησή σου. Με digital LED wall οθόνες μέσα στο νέο υπερσύγχρονο σταθμό ΚΤΕΛ Νομού Αχαΐας. Πρόβαλε την επιχείρησή σου σε 6 digital LED wall οθόνες μεγάλων διαστάσεων με συνεχόμενη καθημερινή προβολή, στοχευμένο κοινό, μέγιστη οπτική απήχηση με άμεσο ξεκάθαρο μήνυμα. Buzz Screen Ads. Digital LED wall οθόνες. Ισχυρές, ορατές, αποτελεσματικές. Ενημερωθείτε για τα πακέτα προσφορών στο 6944-344464.
4: Θέλω ίντερνετ VDSL, αλλά στην περιοχή μου δεν υπάρχει. Πολλά ζητάω. Patras Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
5: Όπου κι αν είσαι, νιώσε άνοιξη, νιώσε μουσική. 1007.gr.

λάθος, μη μου λες πως συντροπή. Άσε με να βρω μονάχος, ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναντήρηση μου φέρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις αιτία

κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ

0: δύο φίλους σε ένα υπόγειο σκυφτό.
1: Η σιρήνα πανουριάζει και η σιρήκα αδειά.

Εκεί στα φώτα έβρισκει νύχτα τα σημάδια της τα πρώτα. Είχα ξεμείνει από τσιγάρα και συμπόνια. Ισάκ, και εσύ με κέρασες

Κρύψε με. Κρύψε με στα όνειρά σου. Με στο ροδόκυπο της χήμερας. Να μην με βρουν οι ληστές της χαράς. Τα βέλη του πόνου. Τα παγωμένα χέρια της μοναξιάς. Βαθιά φυλάκισέ με.

0: σε τούτο τον ανεξιχνίαστο κόσμο. Μονάχα η ερημιά.
1: Άνοιξη 100,7.

0: έγινε.
1: Η ασφάλεια είναι θέμα σωστής επιτήρησης και παρακολούθησης. Είναι θέμα Inter Electronics Γεωργόπουλος. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης για επιτήρηση χώρων και παρακολούθηση μέσω ίντερνετ από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν βρίσκεστε. Συστήματα ασφαλείας και συναγερμοί για ιδιώτες και επαγγελματίες. Υπεύθυνες λύσεις για κάθε απέτηση. Inter Electronics Γεωργόπουλος. Κανακάρι 6971 και Αράτου, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-223-883.
2: Ψάχνετε κάτι ξεχωριστό στη γεύση που να συνδυάζει φυσικό περιβάλλον με παραδοσιακές γεύσεις, ποικιλία μαγειρευτών και φρέσκο ψάρι? Ταβέρνα Πανόραμα. Με θέα στη θάλασσα, στο φυσικό ίσκιο της τεράστιας αγριελιάς, θα απολαύσετε την κάθε επίσκεψη. Ταβέρνα Πανόραμα. Στην παραλία του Κάτω Αλισού, δίπλα στο κάμπινγκ. Καλό καλοκαίρι.
3: 100 χρόνια μαζί και αυτό το καλοκαίρι πιο γευστικά από ποτέ.
4: Ξηρή καρπή Contrangis. Η παράδοση συνεχίζεται με δροσερές επιλογές, superfoods, αποξηραμένα φρούτα και γλυκές απολαύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας.
3: Στο σπίτι, στην παραλία ή στο γραφείο, η ποιότητα έρχεται πλέον και στην πόρτα σου.
4: Παράγγειλε εύκολα μέσω Volt και eFood και απόλαυσε την αγαπημένη σου γεύση όπου κι αν είσαι.
3: Ξηρή καρπή Contrangis.
4: Αγίου Ανδρέα 131, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-2229-27.
3: Contrangis. Γεύση που σε ακολουθεί παντού. Ταξίδι στη Ζάκυνθο σημαίνει επίσκεψη στην ταβέρνα του Μιχάλη στο Καμπί. Θέα στο απέραντο γαλάζιο και γεύσεις που σε ταξιδεύουν. Το χαμόγελο να πλαταίνει και η διάθεση να ανεβαίνει.
4: Και η παρέα να συναντιέται ξανά και να απολαμβάνει αγαπημένες γεύσεις όπως κρεατικά στα κάρβουνα, φρέσκα θαλασσινά αλλά και παραδοσιακά πιάτα, κουνέλι στη φάδο, κοτόπουλο γεμιστό σε χορταστικές μερίδες.
3: Και όλα αυτά με θέα που κόβει την ανάσα.
4: Ταβέρνα του Μιχάλη, στο Καμπίζα Κίνθου. Παράδοση στη γεύση, χαμόγελο στην εξυπηρέτηση.
3: Τηλέφωνο κρατήσεων 2695-0-48-740.
5: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
6: Και κάβολο.
5: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
8: Για μπέργκερ.
9: Στο μπέργκεράδικο.
8: Για πάστα ή πίτσα.
9: Στην πιτσαρία.
8: Για κρέπα.
9: Στην κρεπερή.
8: Για γλυκό.
9: Στο ζαχαροπλαστείο.
8: Για μαγειρευτό.
9: Στο μαγειρίο.
8: Για το καλύτερο σουβλάκι και κοτοπουλάκι. Στο παλατάκι.
9: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο.
8: Γιατί ψητοπολείο σημαίνει το παλατάκι της γεύσης.
9: Εκεί που οι σούβλες γυρίζουν με κοκορέτσι, κότσι, κοντοσούβλι κοτόπουλο και χοιρινό, φρυγαδέλι, κοτόπουλο ψητό, πανσέτα, παϊδάκια, αρνί σούβλας, χοιρίδιο σούβλας.
8: Ψητά της ώρας, πίτες, σουβλάκια και δροσερές σαλάτες. Στο παλατάκι της γεύσης όλα κυριαρχούν σε γεύση, ποιότητα, νοστιμιά. Και εσύ τρως σαν βασιλιάς. Το παλατάκι της γεύσης.
9: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο με την καλύτερη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου και Κορίνθου. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-312-660.
10: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Patras. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, μουστάκα, σύνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
11: Άνοιξη 100,7.
12: Άνοιξη.

0: κάρτα σου. Σου έχουν μείνει.
1: Αφού απόψε ξεχνάμε όλα όσα έχεις πει.
2: Τα σχέδιά μου για επόμενη σειρά. Προς το παρόν με ενδιαφέρουν μόνο τα Όσκαρ. Ποια Όσκαρ, μα οι γεμιστές σοκολάτες και σοκολατογκοφρέτες Dream Cream της Όσκαρ. Τέσσερις διαφορετικές γεμιστές σοκολάτες σε απίθανες γεύσεις για να τις έχεις στο ντουλάπι. Ξέρεις, της κουζίνας. Εκεί που ψάχνεις κάθε φορά που θες σοκολάτα. Και δύο σοκολατογκοφρέτες Dream Cream, όνειρο. Πλούσιες σε γεύση, σούπερ τραγανές και χορταστικές. Μέχρι τον επόμενο μου ρόλο θα έχω σαρώσει όλα τα Όσκαρ που θα βρω στα σούπερ μάρκετ.
3: Από το 1961 το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο. Γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
4: Πρώτα το άρωμα που σπάει τη μύτη. Μεταπλησιάζω και μου τρέχουν τα σάλια. Και μετά μου την πέφτει με σουβλάκια, πανσετάκια, μπριζολάκια, ζουμερά μπιφτεκάκια. Πώς να αντισταθώ, άνθρωπος!
5: Ψητοπολείο ο Βασίλης. Σας ψήνει από το 1975. Εθιστικές γεύσεις στα κάρβουνα με τη μοναδική, ακαταμάχητη μυστική συνταγή ο Βασίλης. Γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ψητοπολείο ο Βασίλης.
6: Δευτέρα έως Κυριακή, πλατεία Ομονίας 2228 Πάτρα.
5: Delivery και take away από 1 το μεσημέρι έως 1 το βράδυ.
6: Τηλέφωνο παραγγελιών στο 2610-315-015.
5: Και online delivery στο ovasilis.gr.
7: Πόσο smart θέλεις να είναι η θηροτηλεόρασή σου? Θηροτηλεόρασης Goldmar. Οθόνες με κλίση στο κινητό σας και με καταγραφή εικόνας ή βίντεο. Plus δωρεάν μελέτη και τεχνική υποστήριξη. Goldmar. Όσο πιο smart, τόσο πιο safe. Γιατί με την ασφάλειά μας δεν παίζουμε.
8: Με την εγγύηση της Inter Electronics, Γεωργόπουλος, Κανακάρη 69 και Αράτου. Τηλέφωνο 2610 223 883.
9: Σταματάς. Κοιτάς. Εσύ και 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως. 100 δρομολόγια καθημερινά με 5.000 επιβάτες. Αναμένουν, βλέπουν, παρατηρούν την επιχείρησή σου. Με digital LED wall οθόνες μέσα στο νέο υπερσύγχρονο σταθμό Κτέλινομού Αχαΐας. Πρόβαλε την επιχείρησή σου σε 6 digital LED wall οθόνες μεγάλων διαστάσεων με συνεχόμενη καθημερινή προβολή, στοχευμένο κοινό, μέγιστη οπτική απήχηση με άμεσο ξεκάθαρο μήνυμα. Bass Screen Ads. Digital LED wall οθόνες. Ισχυρές, ορατές, αποτελεσματικές. Ενημερωθείτε για τα πακέτα προσφορών στο 6944-344464.
10: Στα πρατήρια Τσουράκη Σόιλ, οι κυρίες έχουν την τιμητική τους. Κάθε Τρίτη, Ladies Day. Πλήσιμο μέσα έξω σε τιμή έκπληξη. Και όχι μόνο, στα 5 πλησίματα, το έκτο δώρο. Για να λάμπει πάντα το αυτοκίνητό σας, όπως κι εσείς. Τσουράκη Σόιλ, Ζάκυνθος, Κυλλήνη, Πάτρα, στην Καλλιθέα με πλυντήριο για φορτηγά. Τηλέφωνο για ραντεβού πλυντηρίου 2610-31-6969. Αυτή την Παρασκευή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Αντάμωμα Αλυσαίων. Γιορτάζουμε 10 χρόνια και σας καλούμε σε μία βραδιά διασκέδασης με τον Γιάννη Παυλόπουλο.
11: Άντε το βλέπεις, κοινό το βουνό.
10: Η μεγάλη παραδοσιακή γιορτή του καλοκαιριού στο Δημοτικό Σχολείο Άνω Αλυσού στις 9.30 το βράδυ. 10 χρόνια Πολιτιστικό Σύλλογος Αλυσαίων Οπύρος. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Σας περιμένουμε όλους.
12: Όπου κι αν είσαι, νιώσε άνοιξη, νιώσε μουσική. 1007.gr.

0: Ακρόπολης τελικά.
1: Cool, trendy, hot, super, απίστευτο, δεν υπάρχει.
2: Oh my god!
1: Τα σπάει, άπεκτο, φοβερό.
3: Όπως και να το πεις, πρέπει να το δεις.
1: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό.
0: Λίγα λεπτά απόστασης, πολλές ώρες διασκέδασης.
1: Και βρες την παρέα σου εκεί.
3: Νεροτσουλήθρες, τζακούζι, pool bar, τα έχει όλα.
1: Water Park Νερόπολης, στον Αλισό. Μοναδικές στιγμές απόλαυσης.
3: Νερόπολης, πήγες, κόλλησες.
4: Για μπέργκερ.
5: Στο μπέργκεράδικο.
4: Για πάστα ή πίτσα.
5: Στην πιτσαρία.
4: Για κρέπα.
5: Στην κρεπερή.
4: Για γλυκό.
5: Στο ζαχαροπλαστείο.
4: Για μαγειρευτό.
5: Στο μαγειρίο.
4: Για το καλύτερο σουβλάκι και κοτοπουλάκι. Στο παλατάκι.
5: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο.
4: Γιατί ψητοπολείο σημαίνει το παλατάκι της γεύσης.
5: Εκεί που οι σούβλες γυρίζουν με κοκορέτσι, κότσι, κοντοσούβλι κοτόπουλο και χοιρινό, φρυγαδέλι, κοτόπουλο ψητό, πανσέτα, παϊδάκια, αρνί σούβλας, χοιρίδιο σούβλας.
4: Ψητά της ώρας, πίτες, σουβλάκια και δροσερές σαλάτες. Στο παλατάκι της γεύσης όλα κυριαρχούν σε γεύση, ποιότητα, νοστιμιά. Και εσύ τρως σαν βασιλιάς. Το παλατάκι της γεύσης.
5: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο με την καλύτερη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου και Κορίνθου. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610-312-660.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
4: 100 χρόνια μαζί και αυτό το καλοκαίρι πιο γευστικά από ποτέ.
5: Ξηρή καρπή Contranges. Η παράδοση συνεχίζεται με δροσερές επιλογές, superfoods, αποξηραμένα φρούτα και γλυκές απολαύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας.
4: Στο σπίτι, στην παραλία ή στο γραφείο, η ποιότητα έρχεται πλέον και στην πόρτα σου.
5: Παράγγειλε εύκολα μέσω Volt και eFood και απόλαυσε την αγαπημένη σου γεύση, όπου κι αν είσαι.
4: Ξηρή καρπή Contranges.
5: Αγίου Ανδρέα 131, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-2229-27.
4: Contranges. Γεύση που σε ακολουθεί παντού.
7: Άνοιξη 100,7.
4: Άνοιξη

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαστε συντονισμένοι στον Άναξε στους 100,7 και στην εκπομπή Night Sounds. Είμαι η Κατιά Τάλκου και μέχρι τις 10 θα ταξιδέψουμε παρέα με αγαπημένους ήχους. Περιμένω τη συντροφία και τα μηνύματά σας στο Viber στο 698-5570-111. Βάλτε στην άκρη τις έγνοιες της ημέρας, δυναμώστε το ραδιόφωνο και ελάτε να ταξιδέψουμε παρέα. Η απογευματινή μας βόλτα ξεκινάει με τη σερωτική φωτεινή ενέργεια της των Florence and the Machine. You've got the love. Και φύγαμε.

0: Άνοιξη 100,7.
1: Πόσες φορές περιμένουμε ένα σημάδι από έξω για να κάνουμε το επόμενο βήμα? Κι όμως, οι Σκόρπιονς το είπαν πιο απλά από τον καθένα το 1990. Η γη της επαγγελίας δεν είναι μέρος, είναι απόφαση. Αρκεί να ακούσεις τη φωνή μέσα σου και να εμπιστευτείς την καρδιά σου. Είναι οι Scorpions και το Sandman Angel. Μια μουσική επιλογή του φίλου μας του Τάσου.

περνάμε σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της παγκόσμιας μουσικής. Ένας ύμνος που μας καλεί να μην προσπεράσουμε, να κοιτάξουμε γύρω μας και να σκεφτούμε διπλά πριν πούμε ότι είναι απλά άλλη μια μέρα στον παράδεισο. Phil Collins, Another Day in Paradise.

0: Όπου κι αν είσαι, νιώσε άνοιξη, νιώσε μουσική. Anixfm.gr.
1: Από τη διεθνή σκηνή επιστρέφουμε στα δικά μας αγαπημένα λιμέρια. Γιατί υπάρχουν νύχτες που κουράζεσαι να ακούς τι είναι το σωστό και θέλεις απλά να κάνεις αυτό που αισθάνεσαι. Χωρίς κανόνες, μόνο με συνέστημα. Pixlax, τον άνοιξε 100,7 και Μέλιδρον.

Αλλάζουμε ρυθμό και αέρα. Μάκνο Φλί. Καθαρός ηλεκτρικός ήχος και ο μοναδικός ρυθμός των Dire Straits. Που σε ξεσηκώνει από την πρώτη συγχορδία. Sultan of Sings. Απολαύστε τους.

0: Θέλω ίντερνετ VDSL, αλλά στην περιοχή μου δεν υπάρχει. Πολλά ζητάω. Πάτρας Broadband. Ίντερνετ μόνο από 18 ευρώ. Ασύρματα, χωρίς καλώδια και με εγγυημένη ταχύτητα. Για να έχεις την ταχύτητα που πληρώνεις. Χωρίς δεσμεύσεις και ψηλά γράμματα. Και πληρώνεις μόνο για το διάστημα που το χρειάζεσαι. Περισσότερες πληροφορίες στο 261-261-9017 και στο patrasbroadband.gr.
1: Πρώτα το άρωμα που σπάει τη μύτη. Μεταπλησιάζω και μου τρέχουν τα σάλια. Και μετά μου την πέφτει με σουβλάκια, πανσετάκια, μπριζολάκια, ζουμερά μπιφτεκάκια. Πώς να αντισταθώ, άνθρωπος!
2: Ψητοπολείο ο Βασίλης. Σας ψήνει από το 1975. Εθιστικές γεύσεις στα κάρβουνα με τη μοναδική, ακαταμάχητη μυστική συνταγή ο Βασίλης. Γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ψητοπολείο ο Βασίλης.
3: Δευτέρα έως Κυριακή, πλατεία Ομονίας 2228 Πάτρα.
2: Delivery και take away από 1 το μεσημέρι έως 1 το βράδυ.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών στο 2610-315-015.
2: Και online delivery στο ovasilis.gr.
4: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
5: Σταματάς. Κοιτάς, εσύ και 4 εκατομμύρια άτομα ετησίως. 100 δρομολόγια καθημερινά με 5.000 επιβάτες. Αναμένουν, βλέπουν, παρατηρούν την επιχείρησή σου. Με digital LED wall οθόνες μέσα στο νέο υπερσύγχρονο σταθμό Κτέλινομού Αχαΐας. Πρόβαλε την επιχείρησή σου σε 6 digital LED wall οθόνες μεγάλων διαστάσεων με συνεχόμενη καθημερινή προβολή, στοχευμένο κοινό, μέγιστη οπτική απήχηση με άμεσο ξεκάθαρο μήνυμα. Bass Screen Ads. Digital LED wall οθόνες. Ισχυρές, ορατές, αποτελεσματικές. Ενημερωθείτε για τα πακέτα προσφορών στο 6944-344464.
6: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
7: Και κάβολο.
6: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
8: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.

0: Όπου κι αν είσαι, νιώσε άνοιξη, νιώσε μουσική. 1007.gr.
1: Και επιστρέψαμε μετά από το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Κάθε ανάσα, κάθε κίνηση, κάθε βήμα. Υπάρχουν τραγούδια που γραπώνουν την προσοχή σου από την πρώτη κιθαριστική νότα του Andy Summers. Το 1983 οι πολλοί κατέκτησαν την κορυφή του κόσμου με ένα κομμάτι που αιωρείται ανάμεσα στον έρωτα και την αιμονή. Αφαιθείτε στον ρυθμό του. Είναι η Police, Every Breath You Take.

Ο Sting παρομοιάζει την αγάπη με τη βροχή που περιμένει η έρημος για να ανθίσει. Ένα τραγούδι γεμάτο συμβολισμούς για όλα αυτά που λαχταράμε και μας κρατούν ζωντανούς. Στα ηχεία μας, το Desert Rose, αφιερωμένο στον Δημήτρη.

0: Άνοιξη 100,7.
1: Όταν η εσωτερική ανάγκη για γιορτή παλεύει με το παράπονο, το έντεχνο τραγούδι φτιάχνει διαμάντια. Από τις πιο χαρακτηριστικές ερμηνείες της Μελίνας Κανά, ένα κομμάτι που δεν παλιώνει ποτέ. Να βάλω τα μεταξωτά στον αέρα.

Μπαίνουμε σε πιο βαθιά συναισθηματικά μονοπάτια. Ηγετού και ένας ύμνος για την αντίφαση της αγάπης. Εκεί που δεν μπορείς ούτε μαζί, αλλά ούτε και χωρίς τον άλλον. You two, with or without you.

0: Είναι ο Άνοιξη 100,7.
1: Ξέρετε το επόμενο τραγούδι παραλίγο να μην κυκλοφορήσει ποτέ? Ο Κίτης το θεωρούσε πολύ προσωπικό και θλιβερό για το ύφος των Red Hot Chili Peppers, μέχρι που ο παραγωγός Rick Rubin το ανακάλυψε τυχαία στο σημειωματάριό του. Ευτυχώς για εμάς, επέμεινε να το ηχογραφήσουν. Συντονιστείτε και πάμε να ταξιδέψουμε με το Under the Bridge των Red Hot Chili Peppers.

0: ξέχασες να πάρεις μίνι σοκολατάκια Όσκαρ. Όποιος δεν έχει μυαλό, έχει πόδια. Θα πας πάλι πίσω στο σούπερ μάρκετ να πάρεις τα μίνι της Όσκαρ για τις βραδινές λιγούρες. Και να έχουμε να κεράσουμε και κανέναν άνθρωπο. Πάρε και τα 4 μίνι που έχουν, ε! Γάλακτος, dark, μελατισμένη καραμέλα και μίνι με κομμάτια φουντούκι. Τι θα κάνουμε αυτό το παιδί?
1: Ταξίδι στη Ζάκυνθο σημαίνει επίσκεψη στην ταβέρνα του Μιχάλη στο Καμπί. Θέα στο απέραντο γαλάζιο και γεύσεις που σε ταξιδεύουν. Το χαμόγελο να πλαταίνει και η διάθεση να ανεβαίνει.
2: Και η παρέα να συναντιέται ξανά και να απολαμβάνει αγαπημένες γεύσεις όπως κρεατικά στα κάρβουνα, φρέσκα θαλασσινά αλλά και παραδοσιακά πιάτα, κουνέλι στη φάδο, κοτόπουλο γεμιστό σε χορταστικές μερίδες.
1: Και όλα αυτά με θέα που κόβει την ανάσα.
2: Ταβέρνα του Μιχάλη, στο Καμπί Ζακύνθου. Παράδοση στη γεύση, χαμόγελο στην εξυπηρέτηση.
1: Τηλέφωνο κρατήσεων 26950 48 740.
3: Η ασφάλεια είναι θέμα σωστής επιτήρησης και παρακολούθησης. Είναι θέμα Inter Electronics Γεωργόπουλος. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης για επιτήρηση χώρων και παρακολούθηση μέσω ίντερνετ από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν βρίσκεστε. Συστήματα ασφαλείας και συναγερμοί για ιδιώτες και επαγγελματίες. Υπεύθυνες λύσεις για κάθε απέτηση. Inter Electronics Γεωργόπουλος. Κανακάρι 6971 και Αράτου, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 223 883.
4: Ψάχνετε κάτι ξεχωριστό στη γεύση που να συνδυάζει φυσικό περιβάλλον με παραδοσιακές γεύσεις, ποικιλία μαγειρευτών και φρέσκο ψάρι? Ταβέρνα Πανόραμα. Με θέα στη θάλασσα, στο φυσικό ίσιο της τεράστιας αγριελιάς, θα απολαύσετε την κάθε επίσκεψη. Ταβέρνα Πανόραμα. Στην παραλία του Κάτω Αλισού, δίπλα στο κάμπινγκ. Καλό καλοκαίρι!
5: Αυτή την Παρασκευή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Αντάμο Μαλισσέων. Γιορτάζουμε 10 χρόνια και σας καλούμε σε μια βραδιά διασκέδασης με τον Γιάννη Παυλόπουλο.
6: Άντε το βλέπεις, κοινό το βουνό.
5: Η μεγάλη παραδοσιακή γιορτή του καλοκαιριού στο Δημοτικό Σχολείο Άνω Αλισσού στις 9.30 το βράδυ. 10 χρόνια Πολιτιστικός Σύλλογος Αλισσέων Οπύρος. Παρασκευή 31 Ιουλίου. Σας περιμένουμε όλους.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
8: Για μπέργκερ?
9: Στο μπέργκεράδικο.
8: Για πάστα ή πίτσα?
9: Στην πιτσαρία.
8: Για κρέπα?
9: Στην κρεπερή.
8: Για γλυκό?
9: Στο ζαχαροπλαστείο.
8: Για μαγειρευτό?
9: Στο μαγειρίο.
8: Για το καλύτερο σουβλάκι και κοτοπουλάκι? Στο παλατάκι.
9: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο.
8: Γιατί ψητοπολείο σημαίνει το παλατάκι της γεύσης.
9: Εκεί που οι σούβλες γυρίζουν με κοκορέτσι, κότσι, κοντοσούβλι κοτόπουλο και χοιρινό, φρυγαδέλι, κοτόπουλο ψητό, πανσέτα, παϊδάκια, αρνί σούβλας, χοιρίδιο σούβλας.
8: Ψητά της ώρας, πίτες, σουβλάκια και δροσερές σαλάτες. Στο παλατάκι της γεύσης όλα κυριαρχούν σε γεύση, ποιότητα, νοστιμιά. Και εσύ τρως σαν βασιλιάς. Το παλατάκι της γεύσης.
9: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο με την καλύτερη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου και Κορίνθου. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610 312 660.
9: Άνοιξη 100,7.
8: Άνοιξη.
10: Και επανέλθουμε μετά από το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Να υπενθυμίσω τον τρόπο επικοινωνία μας που είναι το Viber. Στέλνετε τα μήνυματά σας με τις μουσικές σας επιλογές και αφιερώσεις στο 698-55-70-111. Είμαι η Κατιά Τάλκου. Είστε συντονισμένοι στους 100,7 Άνοιξε FM. Έχουμε περάσει στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Πόσες φορές νιώθουμε την ανάγκη να δραπετεύσουμε από την πίεση, τη φθορά και τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας? Το 1995 η Radiohead δημιούργησαν ένα σκοτεινό υπαρξιακό αριστούργημα για όλα όσα μας καταβάλουν. Κι όμως, μέσα σε αυτή την απόγνωση, ο Tom York αφήνει μια χαραμάδα φωτός. Υπενθυμίζοντάς μας ότι η μόνη λύτρωση είναι να βυθίσουμε την ψυχή μας στην αγάπη. Radiohead, Street Spirit.

με την ίδια alternative βαριά συναισθηματική διάθεση. Ο Μπάμπη Στόκας δίνει φωνή σε όλα αυτά που μας κρατούν καθυλωμένους. Και έμεινε εδώ. Έρχεται τώρα.

0: Άνοιξη 100,7.
1: Όσο μακριά και αν μας ταξιδέψει η ζωή, υπάρχει πάντα ένα φως που μας κρατάει γεωμένους. Το 2006 η Μιούς έγραψαν ένα τραγούδι για την απόσταση, την νοσταλγία και αυτή την επιτακτική ανάγκη να γυρίσουμε στην αγκαλιά των ανθρώπων που αγαπάμε. Black Holes and Revelations. Δυναμώστε την ένταση, ταξιδεύουμε με το Starlight.
2: Όπου κι αν είσαι, νιώσε άνοιξη, νιώσε μουσική. 10.07.gr.

Όσο και αν μεγαλώνουμε, όλοι έχουμε ανάγκη από ένα δικό μας καταφύγιο. Για τους Keen, το 2004, το Somewhere Only We Know ήταν ένα κρυφό σημείο στα δάση των παιδικών τους χρόνων, εκεί όπου επέστρεφαν όταν όλα γύρω τους γίνονταν δύσκολα. Ένα τραγούδι για την αθωότητα, τις παλιές φιλίες και τα μέρη που μας κάνουν να νιώθουμε πάλι ασφαλείς. Ταξιδεύουμε παρέα. Keen, Somewhere Only We Know.

0: Άνοιξη 100,7.
1: Πόσες φορές προσπερνάμε τις μέρες μας χωρίς να σταματήσουμε ούτε για μια στιγμή να αναπνεύσουμε. Το 2015 οι Coldplay έγραψαν μια υπενθύμηση για όλες εκείνες τις μικρές, αθόρυβες στιγμές που δίνουν νόημα στη ζωή. Για εκείνες τις μέρες που δίπλα στο σωστό άνθρωπο ή απλά κοιτάζοντας τον ουρανό, νιώθεις ευγνώμων που είσαι εδώ. Είναι η Coldplay Amazing Day. Υπενθυμίζω τον τρόπο επικοινωνίας μας που είναι το Viber. Μπορείτε και λίγο ακόμα να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 698 55 70 111.

0: πρώτα το άρωμα που σπάει τη μύτη. Μεταπλησιάζω και μου τρέχουν τα σάλια. Και μετά μου την πέφτει με σουβλάκια, πανσετάκια, μπριζολάκια, ζουμερά μπιφτεκάκια. Πώς να αντισταθώ, άνθρωπος!
1: Ψητοπολείο ο Βασίλης. Σας ψήνει από το 1975. Εθιστικές γεύσεις στα κάρβουνα με τη μοναδική ακαταμάχητη μυστική συνταγή ο Βασίλης. Γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ψητοπολείο ο Βασίλης.
2: Δευτέρα έως Κυριακή, πλατεία Ομονίας 2228 Πάτρα.
1: Delivery και take away από 1 το μεσημέρι έως 1 το βράδυ.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών στο 2610 315015.
1: Και online delivery στο ovasilis.gr.
2: Η ανάγκη για ποιοτικά καύσιμα σε έφερε κοντά μας.

0: Άνοιξη 100,7.
1: Σε έναν κόσμο που απαιτεί συνεχώς να είμαστε τέλειοι, υπάρχει μια μεγάλη ανακούφιση στο να παραδεχθείς τις ατέλειές σου. Μια συγκλονιστική ερμηνεία για την ανάγκη μας να μας αποδέχονται για αυτό που πραγματικά είμαστε. Human, rag and bone.

0: Η ασφάλεια είναι θέμα σωστής επιτήρησης και παρακολούθησης. Είναι θέμα Inter Electronics Γεωργόπουλος. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης για επιτήρηση χώρων και παρακολούθηση μέσω ίντερνετ από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και αν βρίσκεστε. Συστήματα ασφαλείας και συναγερμοί για ιδιώτες και επαγγελματίες. Υπεύθυνες λύσεις για κάθε απέτηση. Inter Electronics Γεωργόπουλος. Κανακάρι 6971 και Αράτου, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 223 883.
1: Για μπέργκερ.
2: Στο μπέργκεράδικο.
1: Για πάστα ή πίτσα.
2: Στην πιτσαρία.
1: Για κρέπα.
2: Στην κρεπερή.
1: Για γλυκό.
2: Στο ζαχαρί.

0: παροπλαστείο.
1: Για μαγειρευτό.
0: Στο μαγειρίο.
1: Για το καλύτερο σουβλάκι και κοτοπουλάκι. Στο παλατάκι.
0: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο.
1: Γιατί ψητοπολείο σημαίνει το παλατάκι της γεύσης.
0: Εκεί που οι σούβλες γυρίζουν με κοκορέτσι, κότσι, κοντοσούβλι κοτόπουλο και χοιρινό, φρυγαδέλι, κοτόπουλο ψητό, πανσέτα, παϊδάκια, αρνί σούβλας, χειρίδιο σούβλας.
1: Ψητά της ώρας, πίτες, σουβλάκια και δροσερές σαλάτες. Στο παλατάκι της γεύσης όλα κυριαρχούν σε γεύση, ποιότητα, νοστιμιά. Και εσύ τρως σαν βασιλιάς. Το παλατάκι της γεύσης.
0: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο με την καλύτερη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου και Κορίνθου. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610 312 660.
2: 100 χρόνια μαζί και αυτό το καλοκαίρι πιο γευστικά από ποτέ.
0: Ξηρή καρπή Κόντραντζης. Η παράδοση συνεχίζεται με δροσερές επιλογές, superfoods, αποξηραμένα φρούτα και γλυκές απολαύσεις για κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Στο σπίτι, στην παραλία ή στο γραφείο, η ποιότητα έρχεται πλέον και στην πόρτα σου.
0: Παράγγειλε εύκολα μέσω Volt και eFood και απόλαυσε την αγαπημένη σου γεύση. Όπου κι αν είσαι.
2: Ξηρή καρπή Κόντραντζης.
0: Αγίου Ανδρέα 131, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222927.
2: Κόντραντζης. Γεύση που σε ακολουθεί παντού.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Parks Πάτρας. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας.
4: Όπου κι αν είσαι, νιώσε άνοιξη, νιώσε μουσική. 1007.gr.
5: Όταν χάνεις τον έλεγχο, τα συμπτώματα είναι πάντα τα ίδια. Σε όποια γλώσσα και να τραγουδήσεις. Κάπου εδώ, μετά αυτό το πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, φτάνει στο τέλος της και η δική μας απογευματινή διαδρομή. Μαζί σας ήταν η Κάτια Τάλκου. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας στο Viber και για τη συντροφιά σας απόψε. Να προσέχετε τους εαυτούς σας, να ακούτε την καρδιά σας και εμείς θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Σας αφήνω με την ιδιαίτερη γραφή του Πάνου Βλάχου και τα συμπτώματα. Καλή συνέχεια σε όλους και να θυμάστε ότι οι καλύτερες νύχτες είναι αυτές που μοιραζόμαστε.

0: Άνοιξη 100,7.
1: Πρώτη φορά ήταν σαν να είχε αρπάξει φωτιά κάπου μέσα βαθιά.

0: Για μπέργκερ.
1: Στο μπεργκεράδικο.
0: Για πάστα ή πίτσα.
1: Στην πιτσαρία.
0: Για κρέπα.
1: Στην κρεπερή.
0: Για γλυκό.
1: Στο ζαχαροπλαστείο.
0: Για μαγειρευτό.
1: Στο μαγειρίο.
0: Για το καλύτερο σουβλάκι και κοτοπουλάκι. Στο παλατάκι.
1: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο.
0: Γιατί ψητοπολείο σημαίνει το παλατάκι τη γεύση.
1: Εκεί που οι σούβλε γυρίζουν με κοκορέτσι, κότσι, κοντοσούβλι κοτόπουλο και χοιρινό, φρυγαδέλι, κοτόπουλο ψητό, πανσέτα, παϊδάκια, αρνί σούβλα, χειρίδιο σούβλα.
0: Ψητά τη ώρα, πίτε, σουβλάκια και δροσερές σαλάτες. Στο παλατάκι της γεύσης όλα κυριαρχούν σε γεύση, ποιότητα, νοστιμιά. Και εσύ τρως σαν βασιλιάς. Το παλατάκι της γεύσης.
1: Το αυθεντικό παραδοσιακό ψητοπολείο με την καλύτερη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση.
0: Ελευθερίου Βενιζέλου και Κορίνθου. Τηλέφωνο παραγγελιών 2610 312 660.
2: Όπου κι αν είσαι, νιώσε άνοιξη, νιώσε μουσική. 1007.gr.

θυμάς ακόμα κρυμμένος θησαυρός. Ένας ακόμα που φοβήθηκε να σηκωθεί από τον πάτο. Ούτε με νοιάζει αν θα με πνίξει η φυλακή σου. Δεν θέλω να μένας ακόμα παγωμένος ποταμός. Ένας ακόμα που φοβήθηκε να πάει παρακάτω.

0: Άνοιξη 100,7.
1: Άνοιξη.
2: Είχα πιστέψει που σε είχα καταλάβει. Του είχα νιώσει πως εσύ με αγαπάς. Είχα πιστέψει

0: Κι η ζωή με θέλει αλλιώς.
1: Άνοιξη 100,7.
2: Άνοιξη.

0: Άνοιξη 100,7.
1: Όταν πεθαίνει γύρω κάθε ομορφιά, ακούω το σφίγμα σου να χτυπάει. Μέσα στο στήθος μου για λίγο σταματάει ο πόνος, έστω και για λίγο σταματάει.

0: Το πεθαίνει γύρω κάθε ομορφιά. Είναι το κόσμος γυάλινα κομμάτια. Μάτσι όπως με κοιτάς με αυτά τα μάτια, ο πόνος έστω και για λίγο σταματάει.
1: Όπου κι αν είσαι, νιώσε άνοιξη, νιώσε μουσική. 1007.gr

συμβεί. Σε περιμένω, νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.